0: Breno, λοιπόν, να είπα είναι.
1: Πρόσεχα και στην Ιουζή, λέει πατή. Ουνα η μπίβα. Κόρα.
0: Άτου αλικό να βονεί ο κούσου. Ο Αστσάνα μπόβα να τσάκα του πέσα. Μαπέμα, μαπέμα.
2: Να κουαμπία να πέντα μπιαμά κονα six pack. Να ου κουκάντο ακόνα μπιαμά. Single, τσέμε του one pack.
0: Να τσάκα ουσκή είπα.